0: Για πιάτη χαρά.
1: Μα το έργο. Βιεφνέι, εδώ τσιωνά.
0: Θα έτσι που νόη, δεν τα φετύχει.
2: Γιατί είναι και πουντούρα με. Μου είμαι πουνούς η κόλλη.
3: Ουρμπάνε θα.
2: Πουνα.